Προκοβάρα Μάρκο, πριλεψάντσε, βάλατε πεουμπάβατε βοϊκό. Κάτω έστειναν ένα κότινα, τρύπατε πολλούνα κότμενε. Τρύπατε πολλούνα κότμενε.